Για σκοτά. Κινήσι μου λένε, σύντα, εγώ. Αγιάστε, παλαικεράστε, να. Να, να, κατήσι, κόμπαλ, φίλοι.